0: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.
1: Тора пошехо агаля και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

0: Veronica. Ρίτεμετ να σερσέτω.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι εγώ.